Καλήν ζακάλ, νημαλήν ζουήλ τσι ακρά. Λίνα σκέσ κουάν κυλάλ σκεβάλ, τι αντσά τσολέχ λικαούλ. Ερικιν δί, λαχ εολέ σιλάλ.

Ισχυρπάζει χαουιλά τη χουνιλέ τη ίσχ. Τεντό πανουκίδα χαζιά, μακάνα χμαζέ χαρούξια, φανκέ ρε. Λαχπανονέλ, χαουαφρέλ για λιπά, καουρεστίν, τίλ ρε, βιλπάζει παμπαλέ τη ίσχ, φανκέ τα τζουάμ.

Ιρπάζει σκαουλά και χουνιλέτη ίσκ. Σεντός πανουκίδα σαντζιά μαγκάνας μαζε χαρούξια φανκέρε. Λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρεστήν ίλ ρε ζιλπάνους παμπαλέτη ίσκ φανκέρ τα γιουάμ. Κουάντις καστάν καγελεπά ρε ζιλπανέτη και αχέλ κουάντα ισκούπ σαν ίσκ. Να στήξει αλάνι να ξιουσού κουάντι ίσκ κουάντα γιουάμ χωαχμιδι μακάσια χιλάλ. Να σ

0: Kakal na ko ton, kawa Guillermo, mare la señal, manja mare la señal, aran, tokop si os. Ning kakutan sa akin na kutun lish audio le kawagir mo abanan kwan na kweran kweteria la Guadalupana abanan chan na kesroy peni sakal sakal aran sa este pal San Marcos kajabali kwakashka aran tesi kweteria la Guadalupana abanan aran yo chero ninge kawa Mario Sakul de la Cruz aran kawa Guillermo kabir checha
1: usma dios
0: aran kwan chabil chabil chabil
1: kawa Victor
0: chabil aran
1: o cambien as yo coche son senkile de estilal se kile carro de la kulman de la parte la par o kana kwan yo chere machar pasa cuera si kana una festeria fuera de la kwan ratinkite la parte la par Okan ante ushere o okan aquí na kacherena kal choni lo plaza o kokaina aquí na kwanish kaushankini na pared de kaspensen soke china de bak rikinish patpali lo plaza a banana na kacherena ta kay kacho si lo plaza o porque yo que voy a venir la casa necia tojena que auxa o cana o cabina gana rusche para la mujer usa de china de ver a que quede la usa para presente a mí me hace a un china de hecho no se salva también no salva la cana está tan nerviosa una jornal no está que yo se lo cojan o cana sashialan Akhirnya nak cari kau sangkil, abangan mukula otak nak kau tak lama. Kau dia ni nak ukir, nak kukan, nak kiri, nak sakin, nak kiri, nak kuah. Udaan sakin nak ukir kacuam, udaan sakin saya tak kasar. Anak-anak ini nak kiri, ucokai nak kiri nak kiri, nak kuning ni nak saya jadahil. Aja kena tohbat nak kau tapi. Entonces que vas con mundo y carolina cuando man las que van hacia el jefe y saco mundo o sea a ver si con mundo y tan jefe que estaba aquí
0: ya la cuí chocote si van a cohetería la Guadalupana nas jolticacheruna na taliman sakashka yabali cuacashka centro San Benito abana naran sakal negeskachi lakshik li chena cuacash Le show de luces, juego de caño, canacuili, ametralladora, cohetes de vara, abanan aranque el apache mox, abanan parte de Tauska, llevale, cuacashcap, centro San Benito, abanan marua, cuilen, llevó como Mario Sakul de la Cruz, salía 53-17-97-51, o canacuizali 31-69-02-30, Utlijunchikan 59-89-1106. Nasholtikacheruna makaris en ecuatería la Guadalupana Junakui Oneke Kangelak Chalenli Kaibshkakal Kasal Jonal de Likutan. Cuetería Guadalupana Kachabal Kalikwakashka Centro San Benito.
1: Παντός ερέτσι έχουν οι λες, έτσι όταν έχω να κατσέρε, πάρ' τα κάλλη, πάμε κανένα κουλάκι, να ρούνε και κέτσιαχ λι ρεσιλάλ, λι καρούτσο και σπανουκίλ, παιδιά, να χανάω να κεβλαχκοκόδε, να κεκαχελάκια λαχοέ, σα λιχούν χούντσι να χέχ, ους σαβικίλ με σκαουσλάκ, να βρω να κακέβα για χλεγονάλ, να γνωρίσκω τη συγκυλέ βρισκαούσε, με χακομόν λοιπόν κέπια να χπάρει, να χπάρει. Αν κακέρε μπει να χτεντώ, τεντώ αχμή να χτάκω, αν σκέβαλε, σηκώνει κιλά λέπε. Σηκώνει λέπε καθέδεν, να και ο κέν, να και τα κόν, να κνάω να κέπλα κοκόδες, αν τα χάλ, έμπλη να και καμόκπε, να και καμόκπε. Σε να χτυχούνε λοιπόν και ο κέβα κουτσί τα κόγκ. Άνα άλλη να έχουμε, άνα κουίλη τα καλ, να κελί να χτεντώ, τεντώ, παιδιά σπά, βαγγίλ καρού να κεισχέ. Τεντώ να χνακουάν λιτσοτάν, ούς να χτώσικ, ούς να χτώσικ θα λιτσοτάν. Κουάνα να καρούσικ σπανούμαν, μου κουάνα χνικάνα κεισνάου λικομόν, ούτχο να κεισχέ, το χσίκουίλ δε ρουέπ ανήγκε σπόκ, μου κοχό καντά, να κανάω να καεπλαχκοκό, να κεσπόχ, σηκούνι λέπε χασρίτεν, ούτ αρά να ρού, να ρού, παιδιά, να κατένα, να θεστήλεις καούς, καρούτα καλή γάνα και σκουλούπαν, καρούτα καλή γάνα και σκουλούπαν, γάνα και σκουτούλι να κεσχέλη κομμόν. Απανάν ούς και πάλι τα λιτσοτάμ, ούς και πάλι τα χιάρε κομμόνιν, μα ακούα ρε πλέπτη, μα ακούα ρε και οξιάχτηλαν, ρε βαναχμακάχ λιτσιάχτηλαν, άνα άλλη τεντό για σπανούκι, ρε να σιχοκαίν κουάδρυσα ισολεχήλ, ούτε λαχκοκόδε. Διανή και τσικέ ρούς πανε λικομόν, πανδικομονήλ, αν τα κάλτες και σάλε κατσόν, να χτυρκώ τσι καγελάκτα, σε αν πέφτε χαρκοδικάς πέντε. Αν τα κάλτες, άλλη ράχμαν, άλλη κόν ρούι γενικήλ, μου κοτά κατσιέτα να σπάνω και να χωκόρ, ραστώνα ρεσιόλευ, αν καρούνα και σπάτσα, γινκά καρούνα και σκέ, να και σκότσα δικομονήλ, κουάν λικαγέλ, κουάν ραχλή προϊέκτος, λαχέ βραχλή καγέλ να κάγαδεν. Αβανάν χασικά χρού, πάρ κουάν λι ταχάλ αχέλ του. Το χτσαλένα να κανά μα οσί, μα κουί, μα λαχούν, που τα άνε να κεισκάμ σαν λι, σαν λι πόρ παιδιά. Άνα άλλη να κεισκέτσα, άνα ήμι και ο κότσις πατλάλ, α ήδη σκα οσλέπ δικομόν, μου κοκαχκούι τα λαόχο κοκόδε. Άνα αν τα χάλι να χνόν παιδιά. Άνα κεισ του σου, τα χαριστιά λιγαρούν να κεστούς, αν τα καλή δίνα και ρίλ λιτά βανού μακ. Κατσέχ ούτα λεκοτσότσ, κατσέχ τα λεκοτσότσ. Μα ρε καρού αφ' αχελγού, μα τα τσίχ να στιόρι λόκλας καγχέλ, δικινή άου, ξηχουνή, ούτ μα ρε στιέλε χανατσίν, ανή εξέ, ό, μα ρε στιλού πέλα λί καγχέλ, μα ρε στιέλε λί σωματίν, μα κάρι κουκάλ, εγώ τα χάλτα τσίχ χασέκ, λίγο. Αχ, κι άλλα σκουί. Από μια νοτκάχλα χωνάκλη που να φλεχα κασμού, παρκόν άχελτο. Μα λι κασμού, μα λαχλή καρούτα άχελα σε τσιδέλισσα. Άνα και όχι καουσιλάν κύλου να γεσιέ, αι καλή κασμού να ρω να καλό μοχόν. Λι καρού, λι δικό πλεπάν, λι τσίχ πλεπάν, αν τα καλή τα άχαχτα χουμπάν. Λιωμάκ, ο κάτα και σπάνου, παιδιά, κατά επιχουνχούτσι να χέχ, μα ο κοκαχκούτα σαν δικά λεπάλ, νικά, κοκαναχκούι σαν βιτεναμίτ, κοκέπα κοκόδε. Αβανάν μου κολλα κοκόδα, είδα χάχτα βανομά, νικά, τόχνα και σκέλι ψάτι. Άνα, αν καρούνα και ράθη κομμονή. Ουτσχαάν, τε εισπάτσα λοιπόν ο πόρμα σε εισνάου δικομών, σε εισνάου. Τε εισπάτσα έχουν άχμα για μου, καπού να χαίσε πάτ, νικά να χανάω, μα καν και σε χέλα κοκόδε. Μαρέν κανά και μάνα αν, μαρέν κανά κουλ μάνα αν, αβανά να χανάω να χέπλα κοκόδε, χούνε λίχνα και σκέβει ψάτιν, λιγινέ δε ανίνα και κούτουν δε, ανί έπικε σικό χλουέ, άνα αν χούν τσάβι να ρε, άνα αν μπαρκουίνα σκέ, μολάμ ρε λικομονίλ ρε, ρε σκουα πετσινκή λικομονίλ να χέ, Κονσέχο Κομμουνιτάριο δε Σαρόιο τσάβ, λιωμάκ, Κουν σιλάχ τσέχναν και σκέδε έπλαχ να χτωχμάκα έπλαχ κοκόδες. Βαν και έπλαχ κομιτές εγκέβρε. Comité pro mejoramiento han hundichut rechavilo resinquil cadulinaje. Tabanan que ochinalebak que ochilban joringana shkulubana na atina an utkukana que oshke bachik ali coco de Consejo Comunitario de Desarrollo ali molam relicomonil rena saco aquí con las cosas sin que es una clinaje an pana an ya la an ali que es causa mucho cocaína cuina cuál es que cuina es cuando está cacha y me te cae la cacha yo que es ya lo dije que me que rojo liebre a mí me que amote puta anta casco na cacha vino con cacuila otra todo ese ojo me llena me dejo una casco como de que es la gente que van a tener un spa en cada moco canta ambas que van a tocar las coco de que van carul y rusilal carul sacato acá y cada gente que es van un kilo caruna que chela es malajica caruna que chela coco de allá culá que te da joya que le jodan la luna que es bajo chacla es la coco de la luna que chela caruna te va a número con chutanza de domingo mare caru con richolok de mare cuchi caru ta con rijo capi gani nao malak risabe sin kilito le bar cuenak na jajena shibano kebli na bech chico a bech inka reli comunil reli comunil ana kaje o kanak na kaje mi juni na sa hijo de hijo se la cocode ane takal li kuchil tali hun hun chinaje kanan kuinda on kanak kutu kanak keskut la cocode char una saca de chor o kanan chori o kesa de chochoch que gana casuslu que toquen ani chitaba no sé ay que caru yo chicas liche yo chicas liche yo chiniman liche aquila o kanan kuyan que gana que kutu me la cocode char una o chico aquí abanan que ma gana que che la cocode ana en la cual y como dice che che kuya con cocode o que cuando la cachuta Ana anda avanza hacia alal. Maco con la calle que ochajilal. Reban a magar de chajilal. Reban a chijocaín cotun una por cosa común. Chue cuyap. Ana calle. Ana andi na ahman pa. Arrin le uchalajpas. Ah. Se hizo el ejito que debe. Uf, Javier Chicli. La Ruli Shock Milesil cuando quien cagua Víctor.
2: Arinquan, Ashkabalinim, la Kayipalka, Reruna, Tauman, Sash, Kiritanamita, Ran San Juan Chamelco, Sash Hayali, Shukli Kayil, Rana Kwan, Arante Tauli, Azúcar, Li Shabon, Li Galleta, Li Kokab, Uchigurich, Hunelina Kahman, Arana Huite Tauli, Kashlan Ha, Wakili Kila Hana, Oxay Cholahil, Hokana Kwanero, Benikila Ran, Matera Chikoklo, Matera Shinabal, Aranza Liteb, San Luis, Kwanakui, Arinquan, Kwanchirulini, na es con kidika hawan rural arana kuina tauman likaruna masa bitsoleval o akuina ke rakha kanhe kwani ferreterian arante skuler sali chabil kaibal arenkwan
3: lirra o tulamil utoshio en chorroch belirra lal rena takesa katyom lirra lankil
4: lisai choler chikwang sale hungablal
3: uchikwang skwa klesingil
4: likwang hiksa tuktukilal
3: ajibal belebal chich vera paz
4: la jana lirra lankil
3: uchrakhikli chia
4: chenunzi
3: chisa sale cho
4: saliak chia
3: deskoy venir ki un hun belebal chich
4: ji ahel rusale kangel
3: utlisa junta etsa khel khol o guatemala
4: ajibal belebal chich vera paz
3: wansa chiang ninglak ajibal magdalen
4: chirush y caldena chichisek
5: Chera pile silain manarao la pakel shalakish akush spena kwak aku atel aku nasikosh na aku pinkana katwar na chala shiu na chikoka tibel achuchi kumpaza centro de terapias alternativas re railal na kachionire la consulta wang chabil kangelopal re terapias te tausesh opisina li licenciado Edin Eduardo Kaal sashkap ojar satep chikoy San Pedro Karcha chishkat la iglesia Montebron pulpilecha len lunes to sábado wakshaki onal el ato poco en Alecú, Patronza Escocler, 33-23-24-10, Centro de Terapias Alternativas Rerailal.
6: Utlat, ar oka kish kan de ba botashaban?
7: Ah, o kwes sek balem.
6: Sek balem.
7: Ehe, hokan, sashkaban akta kok si ebli botashab. Herkules kuti dosaulio je rio bilim. Ebli halang halang chichi botashab. Tenton akta tsehe. Botas Herkules kuti dosaulio je rio bilim. Chan chane bakwili in komun sashkaban akta in kana kenshua. Kita kok si ebli botas je rio bilim. Ebli halang halang chichi botashab. Entona ta chake
8: Rio Vinil
9: Joyería Mar de Plata, Joyería Mar de Plata, Angulica Ángel Epal Callipal, Arana que esquina que es calli, Nijol, Lika Shit. Limas abdok si man rasa limas abre li graduación na chelire limas ab na ke manchuru hunak lutuk ih bisumer ratin hunak bichahom limas abre li sumlas ma oro manak plata arrancuan arrancuan kukana kuya rana ke iskir na ke iskayi li eta li matan trofeo na chelire maresto ke de matka balak le taishik balak toke le olre oro manak plata arana ke iskir arana ke iskir liskiana li kukana kna ke iskul נקש ביס, ותנח נקש חשתסי, נקש ביס קיצ'יק, ונחמר תאחלי צ'אח גילד. ערה נקה כחלק צ'לן לונר תוך דומינגו, ות, נקה כולה נכנס חזין צ'יצ'ה ויצ'ה ביל. ברנה תאומן, צרות שוצ'ב לך שיפול שם, מלך לך בומברות וולונטריות ערים קובן, ערה מי, נקוון נהרוי בנינקיל.
10: Más chulas del pueblo, ya sabemos quiénes son, Claudia, Celia y Alicia. Sí, porque Dios guarde, le llevo de otras sandalias a mis hijas y a mi mujer, porque las sandalias de Río Vinil son más coquetas y resistentes. Por eso, para mi señora y mis hijas, Claudia, Celia y Alicia son sus mejores amigas, porque son sandalias de Río Vinil.
8: Río Vinil,
9: Mas po ele mot, ma kali ka ušlak sali kai bar šali mo servis repeto telete, na ta umali te era aranko li kila čal reli Honda, Yamaha, Suzuki, Italika, utačal karuli retali le dele bančič. Li kai bala ina ta umana rinko ban, sa iškajali na ke kam cinku li kui uti pokaš, raso na ke imange, čiruli nimbe, na ko ušikui San Juan Chamelko, aranko an servis repeto telete, na rohku na ke špohok sali bohle bal, 77, 3-0-0-15 Malaxali 48 27-27-28 Cuánto cachol Nacicamot Ansh como lija canjelebal Tento rival Najumelik chavilak
11: Autocar, autocar, canuri autocar, ahundi kai bal shal pele bal chis, na taumana rinko pan, sakal, sakal, sakal, chiruni bena shikaran, salinim na tole pal, salvador de liba, naruna ke jayali aspi, barki kuali lo chup sham etalil semáforo na chelide, y pan sakal sa chupé, pechintello gachi chup se camposan, aranza shkiak li kuchi na jejan juan autocar, sakal salirro, shlimar rupé, a rinko pan salirro, sakal, arana runa ke tau, bishali pele bal chis, Marelli Toyota, di Mazda, di Mitsubishi, di Ford, di Kia, Malajachal, Cachichuli, Retalil, Arran, Juan y Repuesto, Josh Patmanaj Mecánico. Anina Kayin Arran, Junaj Mecánico, aquí. Anza Kana Shnau Shianalil, di Karuna Rajri, Jujujo, Chibele Banchich, Udarran, aquí. Naruna Keshbojok, Sali 46, 48, 96, 52. Nakuan Eroy Benijin, Sa Autocar, Arrin Coban.
12: Epli Juan Chenarus, Viter Salintenamistus Salincalepan, Aknakanao Anet, Anet Claudia, Celia, Utalicia, Quijalan Chichuchao, Tincamcho, Rebin Rabino, Fiusumatin, Aquarincha Aquilal, Sashkabana, Ebli Sandalias, Renrio Vinil,

Ρισκυρπάζει σκαουιλά τη χουνιλέτη εις σεντός πανουκίδα χατζιά μακάν αχμαζε χαρούξια φανκεμπρέ λαχπανονέλ καουαφρέλ για λιπά καουρευτήν την ρεζιμπάνου σπαμπαλέτη εις τουανκέρτα γιουάμ Quantis Kashlan Kangelepa Rezimpanet Bitahei Quanta Scoop Sadi Ish Nashik Kialan Nakshiu Quandi

0: Βαντιούς, να τσακά, να χέρω μπροσκά, να κασέσαι στο μέλη κουχού, όνα ρε λεγοχκή, άλλη γονά να χρακέσαι κομμόλια σιλάλ, χούν, σπέν σιάλ, η μολάμ να κεκουτούν ρε λιποπόλ, λιπέν ηλάλ ποπόλ, αραν μπαρδερένα, σε καμ, σε ρε να χτίσεις ολόψιακ, κι αν ρου να κλεισούμε, σκεβάλ, μαλαχστόχπαλ, νομενάχ 800 μίλ, κατζιντζικά χουμιόν. Ο κανούτ να χρειάζει και τσάχνει ρε σιλάλ να κλικαρού ευλαχσίλον μελ τσάχιλάλ να καρούν να κεσμανού και αλαχπάρ και αλαχπάρ ούταν ακόμα σε σκέ τσάχνα χαράν ράζα στε επέβλα χουτιάπα σε σκέ να χτεντώνα σε σκάμσα λι ράχλε πάρ τσάχρα λι χούλι να οκέν αν λι σπέν σπέν λι μολάμ να κουτούν ρε λι σπέν ηλάλ πόλ αν αίν καουαφερίκος καβά αν χούν λισπέν σύνδικο ρε αράν μπαρδερένα Σαντα Ρόσα παρκούσε σχένα με κατσέν και όχι νουμτάκ ούτσι κίνα νουμτάκ αν αν να χταχάλ κις κόνδι να βάλ κις τόχ ούτ μου κοχό κανταράχ ο κάνα τόχ και ο κέψις τε όχι σε λοκάτιν απανάν τσι κίνα ίν κουάχτσικ αράν σαλί σαχλεπα τσιακράβ ούτσι κοκάνα ολάχρου τέχει κάμουσα λι σανιταλάμ ρε να το χαρά να χπί μα μακιάν μα λαχικά ούτσα σκιάν κέβα χουιάν να κεστιέ να κουάνκε ψυκλή καθχρίζιν λι να κε οκέν λι κε κουτούν ρε λι κι λι τσάχι λα λαϊ κοκαμπιή να χτσιχουνί λι καρούν να κεσμανούσα λι χουνχούν τσιπο πόλα κι άλτα να κι αλαχπάρ το χτσόλ τσό να κουάνε σπανού κύχο να σκιέ λι τσακρά αμανάν ρε κι να ειμπίτ καθώ εσύ ρίσκον σε χιτέ, ούτε αν και ο κέτσι και ο κατίν και σπένε. Κολλικαρούν να κουλμάν ρίν, να κανάουν να φτιαλαχπάρ και λαχπάρ ακούνε κουλμάν. Αμανάν, χαβιάσκο μόλι εσύ λάρρυν καβά Βίκτορ.
1: Λαχπί αυτοκάρ, τσακάνα τα νημάν ζαλικίν τα κάγε ο 475 ρεσίρι την αμήτ κομάν. Αμανάν, ο κανέκουνε ασχολτικά τσερούνα. Κουικαρούν αραχλά μελι βαλτσίς μαρέλι Toyota, Nissan, Suzuki, Ford, Chevrolet, Mazda, Kia, Mitsubishi, Inno, Hyundai, Honda, μακακόσλακ, σπανάξα, αυτοκάρ, αρανκουάν, αραντε, τάουκια, μακαρού, τεντός, πανουνκίλ, ποκόξαλι, 46-48-92-52, μαζεραβί, salí 46-48-92-52 arante sume autocar autocar arambi te tauches con él le carun arajle bere bachis jokan chiri si carun choco
0: cheval nakli chakilad nakana chokre konkep salí najeja an ho aquí li popol sashkama nak makachinta li tumin puta in a kristiana kain na kwan na kwan di el barris en hasta chola apanan si que di karush kristiana na sentona hasta el marris kristiana hasta kwan di na falta di rochoch aranta kal yo chachish chi chi kwan kutra khlan ola kutan ta kula sale rakhle ba chakhra par ku aran chi ti cholo chan ru chan ru kwanto chalena na peshe aven kwan chola u kinga ut αράν ακούει και ο κέσ πανουκίλι λις κομμόλι λις τσιλ παλδίς αν αν είναι και εσύ έτσιακ ου να κοντρο υπενικί να κακιάτα να πάρ κον κέδε καστρίτεν εν το ακούει να χταγώ να χτεύα λις κομμόν σε σκαβά να χτεσιέ να χαά να χένα χωάν τη σακρά ο καν, χαουά Βίκτορ
1: Ακούει κομμόνες, χωκάν ακούει χωγερία μάρ δε πλάτα χωγερία μάρ δε πλάτα τσακάλ τσακάλ να τάλιμάν Αράν ζαρότσο τσέμπλαχ τσούπουλ σαμ, αμπανάν μαρέ, ο κακός κουλβάλις τα σαλίλα σολεμπάλ, χουνάκ λάτσκ να έταλίλ, αμπάνιν και σπάσι ματκάπ, χωκάν αχκύ ρένακ τκέσκνακ έτσι ρουχάκου, μακάκ αυσλάκ αράνιν και σιροϊβνί σα χωγερία μάρ δε πλάτα, αράνιν και σκούβλι ματκάπ ρε ριτσολόκ, χωακούι λι κόλ, χωακούι λι σκλάου, χωακούι λι κασίκ, αμπανάν τσάβιλ σα κασκούβαμπιλ. Αβανάν καχρού να αχμάν να χτέτσι να λό αν χτέσι χωγερία μάρ δε πλάτα ραν σαρό τσουτσέβλαχ τσουπουλσάμ αυτανά νιγέ καν χελάκ τσαλέν λί κουκό σαμάν ρε λί κουκό κουτάν ρε λί σαμάν αυτανά χωκάν να χκουί νιγέ σχολτικά τσερού να καχρού να χτέσι κοκό νιγέ όξι καν χελάκ Sashkawanak linegerak na kinkatab ay krek angel. O ganak arangwan na joyeria mar de plata sa kasaro chucheplak chupulsak. Abanang hokan akwi servir repuestos LP abanas kajabale be sakali rastro municipal. Abanan aran akwi kwanke bakwilik aron na rakle baklachich. Marek aruch en apuere utingang getaw sa kalanchi kabanante sik servir repuestos LP aran teskiare arin kwan makakauslak. Malak narun in kesh wakok sali 77-93-0015 hokan akwi sali 48-27-27-28 servir repuestos LP aran kwan cheroy beninkil.
0: Πατιός, τα χαβατήσει ρε, που την άλλα ψυχώνα, που πάρνουμε, αρήν τα κάτω, τα κάτω, όλα έχουν προσκάλει κατά στην περίπτωση που μπορούν να ρεκουχτεί, ανά αντί καρουαπινά να χακώς, ότι μπορούν έτσι να θύβαμε λεσίνες και έτσι χωκαλί, που τα ήμανα και σπανώσα και κουνήσουν τα βοτεμά, που κάνετε κι άλλα ανά να χτσοτσότσανουν και κάχελα ξαλικοφούν και υποκόλ, τους τούρουν και σπανούν, ένα κουλάς καμπέχα αρχιτσιάστηλα, που κάνα να και καρέλα, ούτα ήμου κοτός στην κλάτα, και κι άλμα δε κουαν αρκούι καρού να λουμέ, που κουαν αρτοχμοκόν να και οξυβαζείς, κουι να κουαν κουν αρλή λουκτάκ, κουαν αρχούν τσικίκ να και σίκ, κουαν αρχνεσίκ αρκούι ανήλη λυσμένην αλποπόλ, ανήλ τσικλή να και κούρτον, Αβανάν χωρίς τα δύο τέσσερα βαράν να κουάν, να φτάσουν ένα χουίλς, ένα χουίλς που έχεις κέντει και αρχιδάλ, που τα αναγυμπήσε και όπτε το χτυοκές της ύπαρξης, και αν αφησαπές, καμές, σπακέ, που τα καρούσε σκένας, διτσάβαν να κουρτούν ρένας, το φτετό να χτε όπτε της ύπαρξης, να πτε σκένας, και αν αφησαπές, αρχιδάλ, αν άλλη να κακότσε δικίνουτ, χανάω μας κοιναίν, να πας να πάλ αφήλει, τη κοτσόκ να κρίσει πάνω με την αμύτ, που το έκανα να χνακακέ, να έχω κοτιά να κρίσει κάτι τέτοια σχετήν, να κρίσει τα ομονισιά τα πει, ούτε να τσολά, να τα νέα λόγια αυτά τα σβενέ, αλλά να έχω μαχή να τσολά, μου κοτιά, και σχετό, μου κοτιά, αμπά, ο κάνω, ο Βίτορ.
1: Και άλλα φύγει κομμονές κουετερία, αλλά ο Αδαλουπάνα είναι και τα ούτε χάσει κατσαμπάρ, Λίκο ακασκάπ σέντρο Σαν Μπενίτο, αράντσα χαλκουάν, κομμονές και λαπάτσι μόξ. Αράντσα χαλκουάν λιχουάν λιχουέγο δεκάνι, κουάν λιχουέγο δελούσες, ο κανάχκουι, κουάν αχκουι κομμονές λιχουέτε δεβάρα, κουάν αχκουι λιμή αμετραγιαδόρα, κουάν τσίκνα βάλεις κομμόν. Πάρσα καλτε ετάψη κατσε μπαλίκο ακασκάπ σέντρο Σαν Μπενίτο να κατσέρε, Habana Narun Yeboca o Mario Sacul de la Cruz Aliag 53-17-97-51 Aucanacuí Sali 31-69-02-30 Malaj Sali 59-89-11-06 Nakek Angelak Likaevska Calcasal Gonal de Licután Jocan, Jocan Tacal,
0: Tacal Gonal Compadre Lumé Najapantuchirech, Julilech, Julilech, Licorquecha, Las Paz, Las Paz να έχουν ρίχνα και κέλε και όχι ραπινκή. Ραχλακουτάν, παντιοσιερέ, παντιοσιερέ, με κέσια καγχελίτσα στη ριχεράτη, ο Ναγατζιερέ, να χρεβενεί να φτάσει άλλα, τα καλμουσίρι λογλαχοχτήν, ο τχόκα να χρει να χαναώ να χρει λογλακουτάν, ο παντιο τσιμουμέκ, ερετάν, αφιτιό, και ο κότσι που λαξέσαι, και το χρυπό, ο Μάιο, η ροχόρε, τσιά, το 2026, να χωριδεύει, να λαχιάζει να βαρχονκές, σαν σκιάλα τα καβανούλη χουνχούν και καχέ. Παντιός, παντιός, παντιός, είναι χαρακόα, κουλάς, κοκκόκου και κερικέλη.
2: Κάρε ρούνουν τα χενάχ να ράχ να βέκ. Ουσλής κουλί, τυρούλι καείς κακάλο να ζε λικουτάν. Τεραπήλα έσαι κίνης κι άλλα λίλ. Παγκελεύ λαχ τσιλονές σοκολατίν. Αρίνσα λικανχέλ, λαχ και όλες τη λάλ. Ραχλάλ κουτάν.

0: κάνεις καλμή κομμονές μαντής ρε Ραφαέλ και ο τσεκάμιν κύλ το χαράν σε τσίνα σκουέντσα άλτσε να ράντιο ραμιν κύλ εκαϊκάνχελ μαντής ακουέ Ραφαέλ μαντιός να κάν λάτα κουίν να κακέ λάτς όλτις να λος πάλα μη μπαλσόν ούρτ να κακουά μη εστέριο χεράδι αβάναν χωκάνα κουί να στιέ αρήνουμε con la música de la Temerarios. ¡Aló!
1: Hola, Víctor, más o café, feliz miércoles.
0: ¿Qué cosa que va, José?
1: Mantiene el barco, ya se va a hacer un bolso. ¡Ay, yo, coche, la vengué la cucha, chico! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja! ¡Ah, ja, ja!
0: Mantis kawakose ko kanakwila esha ba.
1: Oo, Mantis kawikto.

Πατέω λέει πάλχο κάρα κύλε χάβιν κύλε κομμόνα και ο κότσι κουλά καράντα λέει χούν καπάλρι και είναι ρεσιλάλι καχέλχο ακύλε. Λένα λέει πλην εκουάν σου πάνω γίνθα είστε πάλι αγαπεχιλάν, θα είστε πάλι τσακράν, θα είστε πάλι παχκύλα πολιτικό τσι σκονίλι κάρε ρούνε κουλμάν, θα είστε πάλι κατεναμίτ. Πατέω σε ρένα Λίγα πλατφόρμα ρε να ξανά πάλτσικ τενά χέχουτ να πάλτσικ αφήκεν το ρούχ τσικουλάκ.